0: θα τα πει στην αρχή με την Ιβρική.
1: Δεν θα μας όπιχασε, δεν θα μας όπιχασε.